0: Pure Rock for Nicosia.
1: Is your child studying in an English-speaking school but struggling to keep up? Give them the confidence to succeed with Interlead English Sprint. Targeted 6 to 8 week programs for ages 6 to 16. Strengthening writing, speaking, grammar and reading. Exactly where your child needs it most. Better English. More confidence. Better results. Book your child's free assessment today. Call Interlead Limassol at 25 33 85 22. Interlead English Sprint. Because when school is in English, their English needs to be good.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
4: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
5: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
0: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: pizzahut.com.cy και απογειώσου.
1: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded.

0: Καλησπέρα στο παρεάκι. Καλό μεσοβδόμαδο να έχουμε, παιδιά. Πολύ λίγο μετά τις 3 και φυσικά εδώ, συντονισμένοι στον αγαπημένο μας Rock FM Cyprus. Πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 5, Φέη Δημητριάδου. Κατέφτασα και εγώ για να ξεκινήσουμε το Rush Hour. Είναι αυτές οι ώρες, οι δύσκολες του μεσημεριού που είμαστε είτε λίγο πριν τελειώσουμε τη δουλειά, δηλαδή κουρασμένοι κτλ., είτε μόλις έχουμε τελειώσει και βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο καθοδόν για το σπίτι και έχει την κινησούλα του έξω, είτε μόλις έχουμε φάει και έχουμε βαρύνει. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα ό,τι καλύτερο παρέα εδώ στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus να περάσει όμορφα το επόμενο διωράκι. Φύγαμε, καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Τεταρτούλα σήμερα 23 του Σεπτέμβρη και η εικόνα έξω είναι αρκετά φθινοπόρινη για την εποχή. Μια μικρή ανάσα παίρνουμε από το καλοκαίρι, αλλά παιδιά, να κρατάμε και ομπρέλα αν κινούμαστε προς τα βουνά ή προς το εσωτερικό, καθότι αναμένουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουν γίνει, έτσι. Δεν μας πτωεί φυσικά εμάς εδώ καθόλου, η Κύπρος είναι σε full cultural mode. Και θα πούμε αρκετά από αυτά που συμβαίνουν μέχρι και τις 5. Να υπενθυμίσω όμως ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social media, Facebook και Instagram. Εννοείται, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας και στο Viber και στον αριθμό 97610653. And very soon we are going to hear a lot more than just our own voices on Rock FM Cyprus, because we are getting ready to open the lines for your voice messages. Birthday wishes, dedications, shout-outs, or maybe just a message saying, "Hey Rock FM, won't you play this one for me?" Soon you won't just be listening to Rock FM, you'll be a part of it. Your voice, your message, your Rock FM.

It's Rush Hour on Rock FM Cyprus. Καλησπέρα, καλό μεσημεράκι σε όλους. Και θέλω να πάμε σε ένα θέμα που έχει κινήσει την προσοχή μας για το νέο αυτό σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά τα κρατικά οικόπεδα και τη διάθεση περισσότερων από 570 σε οικογένειες με τα οικόπεδα να διατίθενται στο 25% της αγοράς της αξίας τους, με συγκεκριμένα φυσικά εισοδηματικά και άλλα κριτήρια. Τα εισοδηματικά όρια μάλιστα ξεκινούν από 45.000 ευρώ για ζευγάρι ή μονογονεϊκή οικογένεια και φτάνουν μέχρι τις 65.000 ευρώ για οικογένειες 5 ατόμων και άνω. Και εδώ είναι ένα ερώτημα: αν μπορούσαμε να πάρουμε γη πολύ φθηνότερα από την αγοραία της αξία, θα φεύγατε παιδιά από την πόλη για να χτίσετε το σπίτι σας ή την πόλη απλά δεν την εγκαταλείπουμε με τίποτα? Και επειδή αυτές τις μέρες μιλάμε έτσι πολύ για σπίτι, οικόπεδο και αγορά ακινήτων, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ανοιχτό webinar που θα παρουσιάσει η Αναστασία Γιάννη, που θα μιλήσει για πραγματικά δεδομένα της αγοράς σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, αλλά φυσικά και για ένα θέμα που μπορεί να κοστίσει αρκετές χιλιάδες ευρώ. Το 5% έναντι του 19% ΦΠΑ και τι ισχύει με την μεταβατική περίοδο που λήγει στο τέλος του 2026. Αξίζει να το παρακολουθήσετε, ενώ όπως έχουμε ξαναπεί θα είναι και καλεσμένη στην εκπομπή του Τζιγκέρς και έχει πολλή κουβέντα να γίνει για το real estate στην Κύπρο.

Ραζόρ εδώ, συνεχίζουμε. Φαΐ Δημητριάδου μαζί σας μέχρι τις 5 μεσημεράκι Τεταρτούλας. Ελπίζω να σας πετυχαίνω καλά ή ακόμη και μέσα στον Εύρο να είστε. Δεν πειράζει, παιδιά, δυναμώστε την ένταση. Κάντε λίγο κουράγιο ακόμα, θα σας τρώσω εγώ. Μέχρι τις 5 θα έχουμε γίνει εδώ πέρα φουλ σε διάθεση. Λοιπόν, αρκετοί άνθρωποι, μάλλον να το θέσω πιο σωστά, αρκετές γυναίκες έχουν, ρε παιδί μου, αυτό του όταν θέλουν έτσι να φτιάξουν λίγο τη διάθεσή τους, πάρα πολύ παίζει το shopping. Είναι και therapy, έτσι, shopping therapy που λέμε. Εμένα δεν μου βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μου φτιάχνει καθόλου τη διάθεση, ίσα ίσα μου προκαλεί και μία αγοραφοβία. Ναι, αλήθεια είναι και πάντα με κορόιδευαν οι φίλες μου. Μα πώς γίνεται να μην το. Μα αφού δεν το νιώθω. Anyway, σκεφτόμουν τόσο καιρό που έχουμε εδώ πέρα τους σπόνσορες, τους αγαπημένους KB Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό και Κυριάκου Full Page στην Πάφο, ότι αυτό το shopping πραγματικά το απολαμβάνω, διότι μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά εκεί μέσα του καινούριου βιβλίου, των γραφικών γενικότερα, και φυσικά ποτέ δεν έχει τόσο πολύ κόσμο που να μην μπορείς να κουνηθείς. Οπότε το επιλέγουμε KB Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό και Κυριάκου Full Page στην Πάφο για ήρεμο shopping therapy. Η Μιφέη είναι το Ραζάουρ εδώ στον Rock FM Cyprus.

0: Καλησπέρα, καλό μεσημέρα και τεταρτούλα σε όλους. Εδώ είμαστε, Rock FM Cyprus, συντονισμένοι. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, μέχρι και τις 5 τα λέμε και σήμερα. Με το Rush Hour βεβαίως. Ελπίζω να σας πετυχαίνω καλά. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε και αυτή την ώρα. Cyprus Fact of the Day. Θα σας πω και για μια τουριστική ατριξιόν υπέροχη, ιδιαίτερη και πολύ rock, αλλά και για αρκετό σινεμά. Εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Rock FM Cyprus, the rock side of the island, και θα σας πάω σε ένα από τα πιο παράξενα rock islands, παύλα τουριστικό αξιοθέατο της Ελλάδος. Γιατί αν νομίζετε ότι για να γίνει ένα ελληνικό νησί viral χρειάζεται παραλίες, beach bars ή Instagram influencers και δεν συμμαζεύετε, όχι, ξανασκεφτείτε το. Στην Ατόκο, ένα μικρό ακατοίκητο ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, βρίσκεται κοντά στην Ιθάκη αυτό, οι πραγματικοί influencers είναι τα γουρουνάκια. Το νησί αυτό έχει γίνει γνωστό ως Piggy Island, γιατί εκεί κυκλοφορούν ελεύθερα κοπάδια από μαύρους μεσογειακούς χείρους. Και το καλύτερο είναι ότι τα γουρούνια δεν μένουν απλώς στην παραλία, μπαίνουν στη θάλασσα και κολυμπούν. Οι τουρίστες λοιπόν, να σκεφτείτε ότι φτάνουν με σκάφη, κάνουν μπάνιο εκεί πέρα στα καταγαλανά νερά και ξαφνικά τσουπ, βλέπουν και ένα γουρούνι να έρχεται δίπλα τους για μια βουτιά. Καλά, εννοείται ότι έχουμε δει πάρα πολλά βίντεο τα οποία έγιναν viral τόσο στο TikTok όσο και στο Instagram, με αποτέλεσμα η Ατόκος να έχει αποκτήσει πλέον την δική της Pig Tourism. Αλλά υπάρχει και ένα μυστήριο. Κανείς δεν ξέρει με απόλυτη βεβαιότητα πώς αυτά τα γουρονάκια βρέθηκαν στο νησί. Υπάρχουν διάφορες βέβαια εκδοχές, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουν προσαρμοστεί στο περιβάλλον και πλέον θεωρούν την παραλία δικό τους all-inclusive resort. Είναι φοβερό πραγματικά και φυσικά πολύ rock. Γιατί στην Ελλάδα, όπου και να πας για μπάνιο, με κάποια γουρούνια παρέα θα είσαι, αλλά όχι πραγματικά. Από τα άλλα, τα μεταφορικά. It's Faye with the Rush Hour on Rock FM Cyprus.

Μια που πιάσαμε προηγουμένως τα γουρουνάκια, θα σας πάω σε ένα Cyprus Fact of the Day που πραγματικά δεν το περιμένετε. Χιλιάδες χρόνια πριν στην Κύπρο, παιδιά, ζούσανε υποπόταμοι. Ναι, βεβαίως, αλλά όχι τεράστιοι υποπόταμοι που φανταζόμαστε σήμερα, όχι. Ήτανε πυγμαίοι υποπόταμοι, πολύ μικρότεροι σε μέγεθος. Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει στην Κύπρο τα οστά περίπου 500 τέτοιων ζώων, τα οποία ζούσανε στο νησί πριν από χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή, φανταστείτε στην Κύπρο τότε ήλιος, θάλασσα, βουνό και κάπου στη μέση ένας μίνι υποπόταμος. Ξέρετε τι σκέφτομαι, εμείς σήμερα έχουμε γάτες, σκύλους, οι αρχαίοι είχανε και hippos. Σκεφτείτε λίγο ένα water park με υποπόταμους, κουλό έτσι, με πυγμαίους υποπόταμους και όλος ακόμη καλύτερο. Anyways, εδώ, μια που λέμε για τα αγαπημένα μας κατοικίδια, όχι τους υποπόταμους, τα σκυλάκια και τα γατάκια, να υπενθυμίζω ότι για τη σωστή τους διατροφή και ανάπτυξη, επιλέγουμε τι άλλο, Royal Canin από τη Vita Trace.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachie Charters, part of the Lachie Watersports Group.
2: Angel Guardians Funeral Home are here to help bereaved families through the most difficult and sensitive time with compassion and understanding. Established in 2010, we're here to help, comfort and advise in any way we can. Angel Guardians Funeral Home. Call 26222993 or find us on Facebook.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
4: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
5: The Rock.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.